0: 刚刚在欧锦赛的赛场上完成了一次交锋。看一下牙买加的名将维恩平洛克，在空中走了几步，和8.01米，对于所有选手来说呢，第一跳先有一个有效成绩，然后再去后面放手大胆的去冲。蒙特格罗上板漂亮，一跳比一跳更好，它的特点就是脚下像踩了弹簧一样。
1: Βλέπω ότι, ότι θα πατήσω, ότι είναι πολύ άκυρο.
2: Πολύ.
1: Τι να κάνω.
2: Μην το απλώνεις και έχεις περιπτώσεις.
0: Το κόντου του πάτσου είναι ο Αουδελίν. Ου, πιάλιαν, αυτή η πιάλ. Σεχνίδι, σωστά, είναι ο Σιάλδα. Κατά κόντου του δόντου. Βέει σαν τα φουδού, δεν είναι ο δόντου.8.06米，这一跳甚至没有踩在板上。